Γαλλό! Και είναι ο Μακαβαϊρό! Πάμε να γαϊπάρουμε ο Έκαινε! Πάμε να γαϊπάρουμε τα κόρα να πιέτα ο Μωάννα! Ακόμα έτσι πετσίου και τέρα γη! Να γίνω υποκέκαιο! Ούλια και λαρό! Έτωρε έγαρο!